Ήτανε στο αρνόχ ναι οδραζί να μόκρυντσε στα μά πάσε βόδα να μαρστεί κατ'